0: Και... Και είμαι γέμα.
1: Λέκα!
0: Να μην τίποτα. Αβίτ! Αβίτ! Εντοπίζα και λίγο γιο!